Από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.

0: ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φυλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio. Κοκκίνου. Και ακούτε Eternal

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10.
2: Ζούμε άλλη ευτυχία.
1: 10 χρόνια μαζί.
3: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
4: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσει τη μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
3: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζωή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
4: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εκγύμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
4: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ξεψυχούν στους δρόμους.
3: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
4: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
3: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
5: Έλα, πάρε με. Με στο βυθό σου να βρε.
0: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Rock the Dragon Live Radio Show Eternal Radio 10η ραδιοφωνική σεζόν. Κάθε Παρασκευή βράδυ κάτι ξεχωριστό συμβαίνει. Από τις 8 μέχρι τις 10 ο Νίκος Dragon σε οδηγεί σε μια μουσική εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Eternal Radio, εκεί που η νύχτα αποκτά φωνή.
1: Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολεί τα αδέσποτα, όταν δεν δίνεις σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνεις σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζώο βρει μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνεις κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει μέχρι θανάτου τα αδέσποτα, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχος στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
2: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Eternal Radio.
0: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
1: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου. Και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην τον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει μία φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Άκου προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

Απόψε θα σου ομολογήσω ένα κρυφό γλυκό καημό. Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

0: Το όνομά μου είναι Μιχάλης. Έχω μια σφαίρα στο κεφάλι και τρέχω.
1: Το όνομά μου είναι Νίκος. Από το 91 ακόμα αντέχω.
2: Το όνομά μου είναι Κάρλος. Κι έχω δυο ρόδες στο κορμί και μια σφαίρα.
3: Το όνομά μου είναι Αλέξης. Είχα γενέθλια εκείνη τη μέρα.
4: Το όνομά μου είναι Σαρζάτ. Κι ακόμα δεν μπορώ να βρω την ιτία.
0: Το όνομά μου είναι Μπερκίν. Περνάω ακόμα μέσα από την πλατεία.
5: Το όνομά μου είναι Παύλος.
6: Το όνομά μου είναι Ζακ. Με σκότωσαν νοικοκυρέοι και μπάτσι μαζί.
7: Το όνομά μου είναι Τζόρτζ. Και δεν μπορώ να αναπνεύσω.
8: Το όνομά μου είναι Βασίλης. Κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα.
9: Μπορεί να έχεις ακουστά το όνομά μου, να ξέρεις την ιστορία μου. Άμα θέλεις, θα τη μάθεις στον δρόμο. Τι λες στα βάρκα, στη

κάπου μεσοπέλαγα το αλάτι, την όρασή μου και μακάρι απέναντι να έφτανα. Μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Κρατήσου. Hey, τι ζητάς κι εσύ?

0: Σε μουρμούρα σίγουρα ο καιρός, ο οποίος για να έχετε έτσι μια εικόνα της 15χρονης έφηβης που έχουμε απ' έξω, όταν ξεκίνησα να βάζω τα ακουστικά, να βάλω τα τραγουδία στη λίστα, έριχνε μια μπόρα, κουνιόταν η τέτα, τώρα έχει ήλιο. Χαλαρά. Ένας μπάις που δεν ξέρεις που θα σε βρει κάθε φορά που βγαίνεις έξω εδώ και 2 εβδομάδες.
1: Να το λέω σιγά.
2: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Και αυτοί που μας άφησαν θα έρθουν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα γίνει ένα θαύμα και δεν θα πεθάνει κανείς. Τα τέλεια παιδιά θα λατρεύουν τους τέλειους γονείς.

μόλις αρχίζει θα κάνω τα πάντα αλλιώς. Θα αλλάξω, θα γίνω καινούριος και πάει ο παλιός. Θα γίνω αυτός που μ' αρέσει αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα πάω εκδρομές και ταξίδια και θα είμαι καλά. Θα μπουν οι δουλειές μου σε τάξη, θα χάσω κιλά. Το σύμπαν θα συνωμοτήσει αυτή τη χρονιά.

μυαλό μου πως γίνει μια εκπομπή έτσι πιο Eurovisionική, μια που είναι και εβδομάδα Eurovision για όσους δεν είστε φαν, έτσι με ημιτελικού σήμερα και την Πέμπτη και το τελικό το Σάββατο. Είχα πει θα μιλήσω με τα παιδιά από το σταθμό αν είναι ok και λοιπόν να το κάνω, τελικά δεν μιλήσαμε κανένα, δεν πρόλαβα. Θα υπάρχουν κάποιες μουσικές πινελιές από Eurovision σήμερα μέσα, μπορείτε να ζητήσετε κι εσείς βέβαια, δεν έχω βάλει τα all time classic, έτσι πιο παλιά ελληνικά που έχουν πάει. Θα συζητήσουμε λίγο και γύρω από το θέμα της Eurovision με την ευκαιρία. Βλέπω και καλησπέρα, καλή εκπομπή από το φίλο Δημήτρη, που είναι φίλος Eurovision επίσης. Αν δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα τουλάχιστον, συνήθως τη βλέπαμε παρέα τη Eurovision με το κατάλληλο φαγητό και αλκοόλ. Φέτος δεν θα γίνει, οπότε ας συζητήσουμε από πριν εδώ.

Το είπε ο Δημήτρης, εγώ για την Eurovision μπήκα τίμιο γιατί είχα ρίξει τη ζεράκι έτσι στο πρόμο της εκπομπής στα social που μπορείτε να τα βλέπετε αυτά. Αν θέλετε να ακούτε το σοβαρά και σόβαρα που έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 13 λεπτά στον Eternal Radio που παίζει κάθε Τρίτη, το κάθε με μια επιφύλαξη, αλλά Τρίτες 6 με 8, τότε μπορείτε να ακολουθήσετε το σταθμό Eternal Radio στο Facebook και στο Instagram. Εκεί βλέπετε το πρόγραμμα καθημερινά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με το σταθμό. Μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα στη σελίδα του σταθμού στο Facebook και στο Instagram. Τα βλέπουμε τα μηνύματα παραγωγή και απαντάμε, συζητάμε, σχολιάζουμε, δεχόμαστε παραγγελιές, εγώ δηλαδή, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σας. Άμα θέλετε τώρα να μπείτε στο site του σταθμού, είναι eternalpavlaradio.net. Εκεί μας ακούτε και βλέπετε και τι τραγούδι παίζουμε. Κάτω δεξιά βλέπετε και το chat, όπου από εκεί συνδέστε και διαβάζουμε τα μηνύματά σας και live και μας λέτε ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας. Μπορείτε να ακούσετε επίσης

Αν δεν θέλετε από τη σελίδα του σταθμού μπορείτε να μπείτε στο Greek Radio, στο e-Radio, στο Live 24, σε όλες σχεδόν τις πλατφόρμες τις ραδιοφωνικές που μπορείτε να βρείτε σε εφαρμογές στο κινητό για πιο εύκολα αν από κινητό που δεν σας βολεύει. Επίσης μπορείτε να βρείτε τη σελίδα της εκπομπής Σοβαρά και Σόβαρα στο Facebook. Βλέπετε εκεί τη μουτσούνα μου στο προφίλ της σελίδας και αν ακολουθήσετε βλέπετε πότε έχουμε εκπομπή, πότε δεν έχουμε. Οπότε ανεβάζουμε τις ηχογραφημένες εκπομπές στο Mixcloud και εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου για όλα. Και όταν λέμε για Mixcloud, εκεί στη σελίδα του Eternal Radio στο Mixcloud μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές ηχογραφημένες του Σοβαρά και Σόβαρα, αλλά και των περισσότερων από τα παιδιά τις ανεβάζουν εκεί για όποιον θέλει να την ακούσει σε μορφή podcast και όχι live.

Όπως ξέρουμε όλοι κράζουμε τη Eurovision, αλλά όλοι, όχι 100% αλλά ένα τίμιο 80% θα πω, ξέρουν τα πάντα γύρω από το Eurovision, πότε θα είναι, μαζεύονται να δούνε τελικούς εκεί το Σαββατάκι να φάνε τις πίτσες τους, κράζουν και καλά για το kits του πράγματος, αλλά είναι εκεί οι πρώτες μούρες. Πότε ξεκίνησε λοιπόν, να σας πάω λίγο να σας δώσω ένα feedback. Ξεκίνησε το 1956. Ξεκίνησε κυρίως γιατί η Ευρώπη είχε βγει διαλυμένη από τον πόλεμο και ψάχνε ένα τρόπο έτσι να ενώσει το κόσμο, μέσω τον ευρωπαϊκό κόσμο, μέσω της τηλεόρασης και της μουσικής. Δηλαδή στην ουσία αυτό που σήμερα εμείς βλέπουμε σαν πανευρωπαϊκό cringe και είναι, ξεκίνησε σαν πολιτιστικό project ειρήνης ας πούμε. Κάπως έτσι ξεκίνησε, κάπως έτσι καταλήξαμε καμιά 70 χρόνια μετά να τσακώνονται οι πάντες για τα δωδεκάρια, να ακούγονται γιοχαρούσματα για γεωπολιτικούς λόγους, για το αν οι βόρειες χώρες βοηθάνε μία την άλλη, για το αν η Κύπρος θα δώσει πάλι το δωδεκάρι στην Ελλάδα. Και να λένε όλοι εντάξει είναι kits, εγώ δεν ξέρω, αλλά να ξέρουν ποιος αδίκησε ποιον το 2008, ποιος έκλεψε τη νίκη το 2021. Και να συζητάνε για το αν η Σοφία Βουγιατζάκη του Ισραήλ είχε κλέψει τελικά τη νίκη αδίκως μέσα από τα χέρια της Ελένης Φουρέιρα όταν ήταν με την Κύπρο ή όχι. Μια φορά το χρόνο λοιπόν, γινόμαστε λίγο μουσικοκριτικοί, σκηνοθέτες, διεθνολόγοι. Εγώ θα πω ότι είναι κάτι σαν εθνικό guilty pleasure η Eurovision για εμάς εδώ.

0: Τι ακούς, λέω Rockman. Τι ώρα είναι?
1: Ώρα 80's of Rockman. 80's, hey, hey, hey, hey, 80's. 80's.
0: Θυμάμαι μπλε τυράμολα σε ραφινό. Τον αναστοκ

Η Eurovision λοιπόν, είπαμε, είναι το μοναδικό event που μπορεί να ενώσει κάπως θείες στο Facebook, μεταλλάδες, κοινότητες που δεν θα ενώνονταν ποτέ, ανθρώπους που, ακούνε, που δεν ακούνε ποτέ pop, τύπους που ακούνε μόνο Παντελίδο όλο τον χρόνο και ξαφνικά αναλύουν σκηνικά γύρω από τη σχέση της Σουηδίας και της Νορβηγίας στην ψηφοφορία της Eurovision. Κάπως έτσι ήρθε και το μήνυμα στο chat από τον Νίκο που λέει: Κώστα, σήμερα θέλουμε λίγο Metallica. Κάπως έτσι εννοούνται, αλλά αυτός θα κάτσει και το Σάββατο να δει Eurovision, το ξέρω εγώ. Σας το λέω με σιγουριά. Δώσε μας ένα feedback, σε παρακαλώ, για την συναυλία των Metallica, γιατί τη συζητήσαμε αρκετά την προηγούμενη εβδομάδα, πόσο μάλλον τώρα που έγινε και έγινε χαμός και πολύ ωραία πράγματα, θα πούμε και γι' αυτά. Και μιας που λέμε πως ενώνει χώρους που δεν θα έπρεπε η Eurovision, κάπως έτσι ήρθε το σκύλι να φάει εδώ δίπλα. Του φαίνεται πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέω, μάλλον μέχρι και το σκύλι συγκεντρώθηκε. Κάπως έτσι λοιπόν θα πάμε στο πρώτο τραγουδάκι που έχει περάσει από Eurovision. Το 1976 λοιπόν η Ελπίδα, η ελληνική συμμετοχή, έφερε κάτι που κανείς δεν το περίμενε. Ένα τραγούδι που θα επενούσε το φιλόσοφο Σοκράτη ως superstar. Να αναφέρεται στη δίκη του, στην αυτοκτονία του, να του συνδέει τους Αθηναίους πολίτες με τον Πόντιο Πιλάτο. Τρομερά πράγματα που δεν περιγράφονται όσο τα δείχνει το τραγούδι.

0: Ο Νίκος ο Ποδηλάτης αναρωτιέται στο chat αν έχουμε σκεφτεί το ενδεχόμενο του τραγούδι να αναφέρεται στο Σωκράτη Κόκαλη. Αντίστοιχη σημασία στις προσωπικότητες, άρα πολύ πιθανό και λογικά θα έπαιζε από πίσω αντί για το βίντεο κλιπ, ας πούμε, θα έπαιζε το γνωστό meme που ο Σωκράτης Κόκαλης είναι στο γήπεδο και χτυπάει το πόδι του για μία φάση, η συνέντευξη τύπου που λέει ότι σιγά τώρα τον προπονητή που πήρε πρωτάθλημα με την Μπαρτσελόνα και εγώ με την Μπαρτσελόνα πρωτάθλημα θα έπαιρνα. Μεγάλες κουβέντες μεγάλων αντρών. Οπότε είδες feedback περιμέναμε από τον Νίκο τον Ποδηλάτη για Metallica, μας έδωσε feedback για την πραγματική ζωή και γι' αυτό σας στέλνουμε στο chat. Πείτε μας τι θυμάστε κι εσείς από Eurovision με την ευκαιρία. Συνεχίζουμε, θα πετάμε ένα τραγούδι Eurovision μέσα, θα λέμε τις ιστορίες μας και τις ιστορίες σας άμα θέλετε και εσείς στο chat, ας πούμε. Το παίζουμε όλοι περάνω, αλλά όλοι ξέρουμε του Σάμπα που έγιναν παγκόσμιο φαινόμενο που πήγαν το 1974 εκεί ή τη Celine Dion που κέρδισε για την Ελβετία πριν γίνει η Celine Dion. Μη συζητήσουμε για την νίκη της Ελλάδας, εδώ σας ξέρω τους μισούς στο chat, είχατε βγάλει σημαία στο μπαλκόνι τότε εύκολα.
1: Ήθελα την προσοχή σας για 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα να πω δύο πράγματα και μετά δεν ξαναμιλάω, αμήν, τέρμα, αμήν.

Να πω εδώ στα μικρά παιδιά που ακούνε αυτή εδώ την εκπομπή ότι παλιά παιδιά δεν υπήρχε ίντερνετ. Το ξέρω, σας σοκάρω τώρα που σας το λέω, αλλά είναι αλήθεια. Δεν υπήρχε ίντερνετ παλιά. Καλά, οριακά κι εγώ έχω προλάβει λίγο ένα πόδι στη βάρκα, ένα πόδι στη θάλασσα. Παλιά λοιπόν, χωρίς το ίντερνετ, περίμενε ο κόσμος τα Σάββατα να δει τα τραγούδια για πρώτη φορά, να τα ακούσει, να συγκεντρωθεί ας πούμε σε αυτά, να δει αν του αρέσουν και να ψηφίσει ανάλογα όσοι ψηφίζουν. Δεν ξέρω κανένα ψηφίζει, αλλά λέμε τώρα. Τώρα μέχρι να γίνει ο τελικός έχουμε δει δύο ημιτελικούς, live rehearsals, βίντεο με reaction στο TikTok, οι αποδόσεις στοιχηματικές, οι προβλέψεις για τα top 10, αν ο τραγουδιστής έχει τσακωθεί με το χορογράφο, γίνονται πραγματάκια. Αλλά πριν από αυτά, που είναι μια μόδα τώρα τα τελευταία χρόνια πάλι που είχε κοπεί με την κρίση και πηγαίνανε πιο φτηνές παραγωγές, γιατί λογικό το ελληνικό κράτος δεν είχε άλλα και άλλα, δεν έπρεπε να ασχολείται με ακριβές παραγωγές για την Eurovision. Υπήρχε παλιά λοιπόν, τώρα υπάρχει ακόμα, για να το θέσω αλλιώς, στα πρωινάδικα, σε πάνελ, σε εκπομπές, σε ραδιόφωνα, συζητήσεις, εβδομάδες για την Eurovision, αλλά χαλαρά. Παλιά υπήρχε μια περίοδος που η Ελλάδα πήγαινε Eurovision λες και πήγαινε σε βαλκανική εκστρατεία. Στείναμε πάνελ, υπήρχε στρατηγική, υπήρχαν οδηγίες για το τι πρέπει να ψηφίσεις και το τι δεν πρέπει να ψηφίσεις. Υπήρχαν αγαπημένες εκφράσεις όπως το ψηφίστε έξυπνα. Υπήρχαν ειδικοί Eurovisionολόγοι όπως ο Γιάννης Πουλόπουλος που είναι ακόμα. Και υπήρχαν και άλλα πράγματα και υπήρχε η εποχή των σοβαρών τραγουδιών, της μπαλάντας. Φέτος είναι, αν δεν ακούσεις ας πούμε μια χρονιά ενώ βλέπεις Eurovision, ότι φέτος είναι η χρονιά της μπαλάντας ή η χρονιά ας πούμε του rock, τότε κάτι δεν έχει πάει καλά, βλέπεις σε επανάληψη, μάλλον δεν εξηγείται αλλιώς. Καλησπέρα και στη Χριστίνα, στο chat να προσθέσω σε όλα αυτά.

Μία χρονιά λοιπόν πριν το 1979 που ακούσαμε πριν την ελπίδα να ερμηνεύει για τον Σοκράτη, πήγαμε σε μία άλλη φυσιογνωμία, πιο ελαφριά είναι η αλήθεια, αλλά και πάλι το pattern ακολουθήθηκε, μάλλον έτσι είχε δημιουργηθεί. Το 1978 πήγε στη Eurovision η Τάνια Τσανακλούδου, όσο περίεργο και να ακούγεται αυτό τώρα, με ένα τραγούδι με τίτλο Charlie Chaplin. Πήρε επίσης την 8η θέση. Ένα τραγούδι λοιπόν που απέδιδε φόρο τιμή στο Charlie Chaplin, ο οποίος είχε πεθάνει μία χρονιά πριν. Με την Τσανακλείδου να περιγράφει ουσιαστικά στο κομμάτι της, όπως θα ακούσουμε τώρα, την κόμικ εμφάνισή του. Και να είναι και η ίδια ντυμένη με παρόμοιο ύφος για την παράσταση, καθώς επιθυμούσε να υπάρχουν περισσότερα, όσο περισσότερα γίνεται από εκείνον πάνω στη σκηνή.

Η Google λοιπόν στέλνει στο chat καλησπέρα. Από τις πιο επεισοδιακές συμμετοχές ήταν σίγουρα του Ρακιτζή. Είχαν βρει θέμα συζήτησης για πολλούς μήνες τηλεοπτικές εκπομπές. Λοιπόν, η συμμετοχή του Ρακιτζή είναι η αγαπημένη μου, να πω εδώ. Ένα μικρό έπος. Έχω μια δυναμία γενικά στο Ρακιτζή, αλλά πραγματικά εκεί νομίζω ότι το τερμάτισε ο άνθρωπος. Και προφανώς, ναι, με όλο το φυσικό που είχε αυτή η παρουσία, με όσοι ότι είχε στηθεί στη σκηνή, με το όλο στίχο του τραγουδιού, είχε γίνει χαμός. Εντάξει, μετά και τα επόμενα χρόνια με το Star, στα καλύτερά του, νομίζω η κορύφωση είχε γίνει όταν έγινε και στην Ελλάδα ο τελικός, μετά τη νίκη με την Παπαρίζου, που θα πήγαινε η Αναβίση. Εκεί νομίζω πια οι εκπομπές ασχολούνταν μόνο με αυτό. Αλλά Μιχάλης Ρακιτζής δεν τον έχω φέρει σήμερα να παίξει, γιατί δεν έχω το ειδικό βάρος να τα καταφέρω. Κόλωσα, εν ολίγης.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-41-81-760.

Μένοντας τα ίδια χρόνια εκεί γύρω-γύρω της Eurovision που έχουμε παίξει μέχρι τώρα, θα είναι και το επόμενο. Η πρώτη συμμετοχή της Ανούλας της Βύση, που τώρα γεμίζει το ACA Back to Back και το Καλλι Μάρμαρο στη Eurovision, ήταν το 1980. Μετά ξαναπήγε το 1982 με την Κύπρο και το 2006 με τη συμμετοχή που λέγαμε με το Everything στην Αθήνα, τότε που είχε γίνει, που μια χρονιά μετά την νίκη της Ελλάδας. Τότε λοιπόν αφήσαμε για λίγο τις προσωπικότητες, Σοκράτηδες, Τσάρλι Τσάπλιν κλπ. Και ένα τραγούδι δεν πήγε το ίδιο καλά, είχε έρθει στη 13η θέση. Η Άννα Βύση μαζί με τους Επίκουρους είχαν πει το Autostop.

Και ποιος πήγε με το stop στο ΑΚΑ να δει τους Μετάλλικα? Όχι, ο Νίκος, ο οποίος μας γράφει στα σχόλια. Λοιπόν, οι Μετάλλικα πολύ δυνατοί, κάνουν εξαιρετικό show και βγάζουν ενέργεια παρά τις ηλικίες τους. Τους συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όποιον ακούει οτιδήποτε παραπλήσιο σε μουσική. Το μόνο που δεν συμφωνώ είναι οι πολιτικοί συστημές των εισιτηρίων τους. Σε αυτό το θέμα είμαι Team Iron Maiden, που τα έχουν φθηνότερα προσελκύοντας και τους αντίστοιχους θεατές και ακροατές. Κατά τα άλλα, ακόμα στροβιλίζουν στο κεφάλι μας τα τραγούδια τους. Να πω εδώ, ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο. Να πω ότι μόνο στην Ελλάδα ήρθαν οι Μετάλλικα, παίξαν τις κάλτσες τους, τους αποθεώνουν όλοι και ασχολούμαστε ότι έπαιξαν τρύπες και το Ζορμπά, το οποίο επίσης το κάνουν αυτό στις χώρες που πηγαίνουν, και είχε και αυτό την πλάκα του και ήταν ωραίο από ό,τι είδα και στα βίντεο. Όντως ο κόσμος φάνηκε να περνάει φοβερά, όπως λέει και ο Νίκος. Αυτό με τις τιμές ήταν τεράστιο θέμα. Αν θυμάστε και το χαμό που έγινε πέρυσι όταν βγήκαν τα εισιτήρια, εδώ ήμασταν παρέα με τον Νίκο και προσπαθούσαμε να βρούμε εισιτήρια τότε. Και ο χαμός επεκτάθηκε ειδικά τις τελευταίες μέρες, όπου η συζήτηση έγινε στο ποιοι θα πάνε, γιατί θα πάει η Face Κορδά που δεν ακούει Μετάλλικα, ή celebrities που πήγανε γενικά και φωτογραφήθηκαν. Γέμισε το Instagram από κόσμο που πήγε στο Μετάλλικα και ίσως δεν είχε ξανακούσει ποτέ. Γι' αυτό και έγινε τόσο θέμα αυτή η κουβέντα. Για Iron Maiden που έγραψε ο Νίκος, έρχονται σε περίπου 10 μέρες και αυτοί στο ΑΚΑ, που είναι το Σάββατο 23 Μάη, είναι το Σαββατοκύριακο και εκείνο που στο κλειστό ΑΚΑ δίπλα είναι και το Final Four του μπάσκετ, με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, της Φενέρ και της Ρεάλ, δηλαδή μια Τούρκη και μια Ελληνική σίγουρα, και αύριο θα ξέρουμε αν θα είναι μια ακόμα Ελληνική, Παναθηναϊκός, ή μια Ισπανική, όπου αν είναι μια Ελληνική ομάδα ακόμα. Μιλάμε για show τώρα, Παρασκευή. Όλη η Αθήνα θα φυλάγεται, γιατί θα είναι Έλληνες οπαδοί, Τούρκοι οπαδοί και Παναθηναϊκοί και Ολυμπιακοί. Σάββατο η συναυλία, Κυριακή πάλι το αθλητικό γεγονός, τίποτα. Άμα δεν έχετε να πάτε σε κάτι από αυτά, εισιτήριο, καλύτερα να φύγετε από την Αθήνα. Αν έχετε σε κάτι από αυτά, πάρει εισιτήριο για να πάτε, στείλτε μου ένα μήνυμα, θα τα βρούμε. Το γατόνι τώρα, έτσι για τον Νίκο αφιερωμένο, που είναι γατόνι και μας έγραψε και το σχόλιο.

ψιλοφιλοσόφισα και απόφαση το πήρα και δεν θα κλάψω κούκλα μου τη μαύρη μου τη μοίρα και ούτε θα στεναχωρηθώ κορίτσι μου δοθέντος ουδής πλέον αχάριστος

Όλο το τραγούδι είναι στο τέλος. Σε αυτά τα σκουλικιάρια τα τρώει το γατόνι. Ναι. Προσπαθεί να πει στον εαυτό του πως όχι, αλλά δυστυχώς όχι. Αυτό δεν πάει για τον Νίκο που το φέρει στο τραγούδι, έτσι. Τον τίτλο κράτα εσύ, Νίκο. Άλλο τώρα η ανάλυση εδώ που γίνεται. Στο επόμενο τραγούδι που έχει πάει στη Eurovision ως ελληνική συμμετοχή μας πήγε η Gogo, οπότε το προσθέσαμε με το σχόλιο της ότι πολύ ωραία συμμετοχή και είχε πάρει και καλή θέση, ήταν το τραγούδι της Κλεοπάτρας, όλη του κόσμου η ελπίδα. Αυτή η συμμετοχή λοιπόν είχε πάει από την Ελλάδα το 1992 στη Eurovision, είχε έρθει πέμπτη. Η Κλεοπάτρα λοιπόν ισοφάρισε την τότε καλύτερη επίδοση της Ελλάδας στο διαγωνισμό που είχε υπάρξει 15 χρόνια πριν, αλλά θα πάμε εκεί σε λίγο. Ήτανε η χρονιά της μπαλάντας για την Ελλάδα, καθώς αυτό το τραγούδι είναι μια μπαλάντα όπου περιγράφει την αβεβαιότητα του σύγχρονου κόσμου και ζητούσε η καλλιτέχνηδα από το τραγούδι της να δείξει το δρόμο προς την ελπίδα ολόκληρου του κόσμου. Δεν πήγε καλά αυτό τώρα που είμαστε 34 χρόνια μετά, αλλά οκ, δεν φταίει η Κλεοπάτρα.

Μας έχουν πει θα λέγει κάποιος και συνδέεται αρμονικά και με το σχόλιο εδώ που έχει κάνει η Γκογκό, που λέει, μιας και λέμε για τις τιμές των Metallica στα εισιτήρια και των Iron Maiden, το 1997 όταν είχαν έρθει U2 στο λιμάνι στη Θεσσαλονίκη, το εισιτήριο ήταν 4.000 δραχμές. Καλά είναι, περίπου 4.000 ευρώ έπρεπε να δώσει τώρα για τις Metallica, είναι μια αναλογία τίμια. Όχι υπερβολές, αλλά όντως ήταν πολύ μεγάλη διαφορά με το πόσο κόστιζαν παλιά τα εισιτήρια και πόσο κοστίζουν τώρα σε όλα αυτά τα event. Ακούτε λοιπόν τη δεύτερη ώρα του Σοβαρά και Ασόβαρα εδώ στο Eternal Radio. Σήμερα το πρόγραμμα θα έχει μια απώλεια του σταθμού. Στις 8 δεν θα είναι μαζί στο Γιάννης, αλλά 10 με 12 οι μουσικές ανάσες με τη Χριστίνα θα είναι κανονικά εδώ και η Χριστίνα θα έχει και έναν καλεσμένο μαζί της, το Σάκη Καραθανάση, οπότε να μείνετε εδώ να την ακούσετε και να ακούσετε όσα έχει να συζητήσει με τον καλεσμένο της.

Εναλλαγές που δεν φανταζόταν κανείς, αλλά έτσι είναι αυτά. Οπότε επιστρέφουμε εδώ στη Eurovision. Μια χρονιά πριν την Κλεοπάτρα που ακούσαμε νωρίτερα, είχε πάει η δεύτερη αγαπημένη μου συμμετοχή, θα πω εδώ. Το 1991 λοιπόν, ένα από τα φαβορί για νίκη η Ελλάδα τότε, δεν πήγε καλά αυτό, με την άνοιξη τη Σοφία Βόσου, που είχε πάει με τον Αντρέα Μικρούτσικο που ήταν συνθέτης και στιχουργός του τραγουδιού και αυτός που έπαιζε πιάνο στη σκηνή. Τότε έπαιζαν live μουσική, μία από τις επικότερες ιστορίες που έχει να παρουσιάσει η ελληνική μουσική σκηνή γύρω από το Eurovision. Είναι ότι το τραγούδι τότε καταστράφηκε βαθμολογικά και ήρθε 13ο. Από ένα παντελώς αναπάντεχο βαθμολογικά και ήρθε 13ο. Από ένα παντελώς αναπάντεχο παράγοντα, καθώς ο σαξοφωνίστας της.

0: δεν μπορούσε να πάρει τις έντονες αναπνοές που απαιτούσε το σόλο και επιπρόσθετα δεν πρόφτασε να μάθει στις ελάχιστες αυτές ώρες, για να είμαστε δίκοι, γιατί το ξετινάζει εδώ το κείμενο, όλο το σόλο, καθώς αναγκάστηκε να παίξει αναπάντεχα σε όλα τα τραγούδια που είχαν σαξόφωνα, έχοντας μάλιστα σχεδόν μηδαμινό χρόνο προετοιμασίας. Το αποτέλεσμα, ο ήχος να βγει πολύ ασθενής και να μην ερμηνευτεί σχεδόν το μισό του τραγουδιού σωστά, ειδικά το κομμάτι του σόλο. Στο τέλος της ψηφοφορίας, όπως είπαμε, ήρθε 13ο. Παρά το γεγονός αυτό, θεωρείται ένα από τα πιο πετυχημένα ελληνικά τραγούδια της Eurovision και νομίζω είναι και από τις πιο διαχρονικές επιτυχίες που ακούγονται εντός της χώρας. Και ένα από τα φοβερά βίντεο, να μπείτε να το δείτε, του σαξοφωνίστα να παλεύει, τη Σοφία Βόσου να λέει τις κάλτσες, τον Ανδρέα Μικρούτσικο δίπλα, μιλάμε για καλτήλα, έπος.
1: Και στο σώμα μου κρύφτης.

το ξανά βάζα να το ακούσουμε καπάκια δεύτερη φορά, δηλαδή τόσο καλό, τόσο καλό. Γιατί όμως λέμε cringe, λέμε άβολη, λέμε cult η Eurovision, πώς έχει αντέξει τόσο διαχρονικά και ακόμα και τώρα κάνει μεγάλη τηλεθέαση και λοιπά. Νομίζω ότι το βασικό είναι ότι είναι από τα τελευταία πράγματα που έχουν επιβιώσει, που κάπως τα βλέπουμε όλοι μαζί live, μαζευόμαστε παρέες σε σπίτια, σχολιάζουμε, τρώμε, πάντα βοηθάει αυτό, σε μια εποχή τελείως ατομικιστική, που ο καθένας βλέπει το δικό του έργο στο Netflix, είναι με το σύντροφο, τη σύντροφό του ή και μόνος του τελείως. Η Eurovision ακόμα λειτουργεί κάπως σαν συλλογικό τηλεοπτικό event, μια ευκαιρία να βρεθούμε, να είμαστε χαλαροί και να δούμε κάτι που δεν έχει και τόση σημασία και που είναι ok κιόλας να το κορυδέψουμε, γιατί όλοι το κάνουν, κανείς δεν θα μας κρίνει. Δεν είναι τυχαίο που υπήρξε και έχει υπάρξει, θα ξαναυπάρξει η εποχή των κάνω αυτάκια quote, μέσα εισαγωγικά των σοβαρών τραγουδιών, καθώς κάποια στιγμή όλες οι χώρες αποφάσισαν ότι πρέπει να στέλνουν κάτι πιο καλλιτεχνικό. Εκεί ήταν και τα χρόνια της μπαλάντας που έλεγα πριν. Ξαφνικά γέμισε η Eurovision ανθρώπους ξυπόλυτος μέσα

σε καπνούς, να κοιτάνε θλιμμένοι το κενό. Αλλά και πάλι αυτό που επιβίωσε είναι η χαρά που φέρνει αυτό το show, έστω και τις ώρες που παίζεται και που μας κάνει να μαζευόμαστε όλοι μαζί και να κάνουμε παρέα, κάτι που συνήθως λείπει στη σκληρή καθημερινότητα, και στη χειρότερη να τσακωνόμαστε και για τα πολιτικά προφίλ που δίνει η Eurovision γενικά, αλλά θα επανέλθω σε αυτά αργότερα.

0: να αντέχεις να πέφτεις, ίσως μάθεις να πετάς τελικά. Σε αυτό που συζητούσαμε πριν έρχεται και το ερώτημα του Νίκου στο chat, αν το Ισραήλ θα είναι στη φετινή Eurovision. Υπήρξε πολύ μεγάλη κουβέντα όλο αυτό το χρόνο μέχρι να φτάσουμε στην εβδομάδα της Eurovision. Τελικά, όπως ήταν αναμενόμενο, το Ισραήλ θα είναι εκεί παρά τις έντονες αντιδράσεις. Έντονες αντιδράσεις που έχουν κορυφωθεί από την Ισπανία όλο αυτόν τον καιρό. Και βλέπουμε ακόμα και τώρα ότι οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς σε διάφορες χώρες, στην Ισπανία για παράδειγμα, στην Ιρλανδία και στη Σλοβενία, δεν θα μεταδώσουν τη Eurovision για να δείξουν την αντίθεσή τους με τη συμμετοχή του Ισραήλ εκεί. Για παράδειγμα, το ισπανικό RTVE θα μεταδώσει μουσική εκδήλωση την ίδια ώρα, το Ιρλανδικό δημόσιο δίκτυο ένα επεισόδιο τηλεοπτικής σειράς. Και ο Σλοβένικος όμιλος RTV ανακοίνωσε ότι την ώρα των ημιτελικών και του τελικού θα μεταδώσει ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στους Παλαιστίνιους, παίρνοντας ξεκάθαρη θέση σε όλο αυτό το δίλημα. Καλώς ή κακώς, μάλλον κακώς, η Eurovision πάντα είχε το πολιτικό πρόσημο μέσα, δεν το είχε απλά στις συμμαχίες και στις ψηφοφορίες που είναι κάτι ανεπαίσθητο, το είχε στη στάση απέναντι σε όλους αυτούς που αντιστάθηκαν στις εκδηλώσεις για το Ισραήλ και το πώς αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια. Το είχε στην ψηφοφορία υπέρ της Ουκρανίας όταν εκείνη δοκιμαζόταν από τη Ρωσία, υπέρ του Ισραήλ όταν το Ισραήλ θεωρούνταν ότι έχει θέμα με την Παλαιστίνη. Είναι εκτός από ένα μουσικοχορευτικό σοου και όλα αυτά τα χαλαρά και ασόβαρα που λέμε πριν, είναι μια εκδήλωση που έχει πολύ σκληρό πολιτικό προφίλ και πολλές φορές αειδιαστικό προφίλ.
1: Γεια σου, παλικάρι μου.

Όπως διάβασα και κάπου, Eurovision είναι σαν πολιτική εικόνα της Ευρώπης. Αν θες να δεις την Ευρώπη σε μικρογραφία, δες το Eurovision. Συμμαχίες, συμπάθειες, πολιτικές εντάσεις, identity, trends, μόδα, όλα περνάνε από εκεί. Απλώς αντί για συνόδους κορυφής έχουν glitter και ανεμιστήρες.

Και γύρω από το σοβαρό κομμάτι, κάθε χρόνο άλλωστε λέμε σιγά μωρέ ένα πανηγύρι είναι, και είναι ένα πανηγύρι, αλλά ίσως μια φορά το χρόνο είναι κάτι που χρειάζεται και η Ευρώπη να σταματήσει για λίγο να τσακώνεται, να κάτσει να δει 5 ώρες ανθρώπους να τραγουδάνε με λέιζερ, καπνούς και ανεμιστήρες, και όσο αστείο και να ακούγεται, αυτό από μόνο του μπορεί να έχει αξία, καθώς όπως είπαμε και πριν, πολλοί λένε μην εμπλέκουμε την πολιτική με την Eurovision. Αυτή ήταν η δικαιολογία για τη μη διαγραφή του Ισραήλ από την φετινή διοργάνωση, που, με την οποία εγώ διαφωνώ, θα έπρεπε να είχε διαγραφεί. Πολλοί λένε λοιπόν να μην μπλέκουμε την πολιτική στο Eurovision, ενώ η ίδια η Eurovision ήταν πάντα πολιτική, από αποκλεισμούς χωρών μέχρι μποϊκοτάζ, μέχρι τραγούδια που συμβόλιζαν πολέμους, καταπιέσεις ή και ελευθερία ακόμα. Απλώς όταν η πολιτική έτσι έρχεται ντυμένη με παγιέτα, μερικοί κάνουν ότι δεν τη βλέπουν ή δεν τους συμφέρει να τη βλέπουν.

Να πούμε ότι η πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας στην Eurovision λοιπόν ήταν το 1974. Πριν πάμε εκεί, να πούμε ότι η δεύτερη έγινε το 1976 και όχι το 1975, καθώς αποσύρθηκε η Ελλάδα μετά, τότε για άγνωστους λόγους, όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, η απόφαση είχε πάρθει για απόσυρση σε ένδειξη διαμαρτυρίες για την πρώτη εμφάνιση της Τουρκίας στο διαγωνισμό το ίδιο έτος, λόγω της εισβολής στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974. Τότε είχε πάρει θέση σε πολιτικά δρόμενα η Ελλάδα, τώρα βαράει ετό. Ας επιστρέψουμε στην πρώτη συμμετοχή λοιπόν της Ελλάδας στην Eurovision και στα Σόβαρα, όπου είχε γίνει με τη Μαρινέλα σε ένα τραγούδι σύνθεσης και διεύθυνσης ορχήστρας του Γιώργου Κατσαρού με στίχους του Πυθαγόρα. Η ερμηνεύτρια Μαρινέλα το επιλέγει τότε να τραγουδήσει και πήγε στο Brighton στην Αγγλία στις 6 Απριλίου του 1974. 17 συμμετοχές ήταν εκείνη τη χρονιά, 11 είχε έρθει η Ελλάδα, τότε είχε τραγουδήσει μετά την Νορβηγία και πριν από το Ισραήλ με 7 ηρωικούς βαθμούς, άλλο σύστημα βαθμολόγηση τότε, είχε έρθει 11 όπως είπαμε. Η Μαρινέλα, η οποία αυτό το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα το ξέρετε όλοι, μπορεί να μην πήγε καλά στην Eurovision, αλλά άφησε εποχή.

0: Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.

Μέσα σε όλα αυτά, για να πούμε και κάτι θετικό, γιατί είπαμε τα αρνητικά τώρα μαζεμένα, ότι η Eurovision έγινε ίσως το πιο mainstream event όπου παρακολουθεί τέτοια μάζα κόσμου στην Ευρώπη, όπου συζητήθηκαν και ανοιχτά πράγματα που η Ήπειρος μας δυσκολευόταν για χρόνια να συζητήσει, όπως η διαφορετικότητα, το φύλο, η σεξουαλικότητα, η εκπροσώπηση. Γι' αυτό προκαλεί και τόσο έντονες αντιδράσεις και από την άλλη πλευρά, γιατί δεν είναι μόνο τραγούδια, ήταν πάντα και η εικόνα της κοινωνίας. Μπορεί κάποιες χρονιές, ειδικά τελευταία, αυτό να το παραείδαμε έντονο με το στοιχείο της εκπροσώπησης, αλλά πολλές φορές μπορεί η κατάσταση να φτάνει στο άλλο άκρο για να απελευθερωθεί.

Μία δική μου σύνδεση με το διαγωνισμό του Eurovision που δεν την ανέφερα, γιατί ανέφερα τις μαζόξεις και όλα αυτά που μου αρέσει να γίνονται τη βραδιά του τελικού, είναι η εκπομπή Fight Club στο Sport FM, η οποία είχε πάντα τρίτες και πέμπτες που είναι η δύο ημιτελική εκπομπή, 10 η ώρα, ξεκινούσε μαζί με τους ημιτελικούς και βάζανε ένα μικρό κομμάτι του τραγουδίου, λόγω δικαιωμάτων δεν γινόταν παραπάνω, ακούγαν οι ίδιοι το υπόλοιπο τραγούδι και το σχολιάζαν τις εμφανίσεις, το κάνουν πάρα πολλά χρόνια τώρα. Το συστήνω άμα θέλετε να το ακούσετε, έχει την πλάκα του, το ζει φουλ και ο κόσμος με τα σχόλια και είναι κάτι που επίσης παραδοσιακά κάνω, νομίζω μόνο πέρσι δεν το έκανα τα τελευταία αρκετά χρόνια, οπότε είναι κάτι που το προτείνω επιφύλακτα. Αυτά ακούτε εδώ στον Eternal Radio, η εκπομπή φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος, προτελευταίο τραγούδι. Εσείς να μείνετε εδώ και για να ακούσετε το κλείσιμο, αλλά και για να ακούσετε στις 10 τη Χριστίνα με τις μουσικές ανάσες και τον καλεσμένο της, καθώς 8 η ώρα ο Γιάννης δεν θα κάνει την εκπομπή Λαβύρινθο. Εμείς οδεύουμε προς το κλείσιμο, αλλά δώστε λίγο ακόμα.

Μια από τις πιο πετυχημένες ελληνικές συμμετοχές στο Eurovision και με αυτή θα κλείσουμε, την αναφέραμε και νωρίτερα, έγινε το 1977. Ήρθε Πέμπτη, το οποίο έφερε πολύ μεγάλη απογοήτευση γιατί τότε οι προσδοκίες ήταν ότι έρχεται η νίκη. Μαέστρος ο Γιώργος Χατζηνάσιος και συνθέτης, στιχουργός η Σέβη Τηγιακού, σε ένα τραγούδι που ένωνε τους πάντες γιατί είχε μέσα αυτό που καταλαβαίνει σε κάθε γλώσσα, μουσική. Τότε στη σκηνή ο Πασχάλης Αρβανιτίδης, η Μαριάννα Τόλι, ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς και η Μπέση Αργυράκη με κάτι που μυρίζει Eurovision από μακριά, το μάθημα Solfège. Με αυτό θα κλείσουμε, με την ευχή να πέρασετε καλά άμα δείτε Eurovision και γενικά να περνάτε καλά. Και με μια τελευταία σκέψη γύρω από όλα αυτά που συζητάμε σήμερα, η Eurovision εμένα μου θυμίζει λίγο το οικογενειακό τραπέζι. Έχει υπερβολή, αμηχανία, φωνές, κακές επιλογές, στιγμές παράνοιας που απορείς τι κάνεις εσύ εκεί και τι ακριβώς βλέπεις, αλλά κάθε χρόνο ξαναγυρνάς. Δεν ήταν ποτέ μόνο μουσική που την αφορά. Είναι τηλεόραση, είναι υπερβολή, είναι kitsch, έχει συναισθήματα, καραγκιουζιλίκια και ταυτόχρονα έχει και κάτι πολύ ανθρώπινο, μια ευκαιρία για παρέα. Γιατί στο τέλος της ημέρας εκατομμύρια άνθρωποι κάθονται ένα βράδυ Σαββάτου και χαζεύουν το ίδιο πράγμα μαζί και αυτό από μόνο του κάτι λέει. Τα φιλιά μας και τα λέμε την άλλη εβδομάδα.

για θαύτω στα βάθη, ως περπατούνε στη στεριά.

0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.

Καλησπέρα σε όλους. Οι μουσικές ανάσες μόλις ξεκίνησαν. Τρίτη βράδυ, 12 έχει πάει ο Μάιος και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες παρέα, να ακούσουμε μουσική, να ακούσουμε παράξενα νέα από όλο τον κόσμο, να ακούσουμε και Σάκη Καραθανάση, τον οποίο θα φιλοξενήσουμε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής, καθώς ετοιμάζει μια μουσική παράσταση, σαν έρωτας λέγεται, θα μας τα πει ο ίδιος. Και υπέροχα τραγούδια έχει τραγουδήσει. Πραγματικά η φωνή του με εξέπληξε. Του ζήτησα και συγγνώμη όταν τον κάλεσα, δεν τον έχω ξανακούσει. Εξαιρετική φωνή, πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου. Και σήμερα βέβαια υπάρχει και ο ημιτελικός της Eurovision. Νομίζω ότι όποιος ακούει ταυτόχρονα θα βλέπει και Eurovision, αν ασχολείται κάποιος με την Eurovision. Να πούμε καλή επιτυχία στον Ακύλα, αν και δεν το πολύ στηρίζω το τραγούδι του, να σας πω την αλήθεια, μου το έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές, αλλά όπως και να έχει, εκπροσωπεί την Ελλάδα, το ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ξεκινήσαμε με Γιώργο Νταλάρα και Μάκη, και Μπάμπη Στόκα και τις Κλειδαριές και πάμε να συνεχίσουμε με Χάρης Αλεξίου.

Τα καλύτερα θα έρθουν λοιπόν, μας τραγούδησε η Χάρης Αλεξίου και πάμε να πούμε καλησπέρα στο τσάτ του σταθμού. Είμαστε εγώ, ο Μίλτος και η Ειρήνα. Καλησπέρα παιδιά, να πω καλησπέρα στη Σταυρούλα που μας ακούει εκτός τσάτ, στη Δέσποινα και στη Μαρίλια που μας ακούνε παρέα και μας ακούτε από 6 χώρες αυτή τη στιγμή και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στη Φιλανδία. Ποιος μας ακούει μόνιμα από τη Φιλανδία, όποιος και να είσαι ή όποια και να είσαι, φανερώσου. Στο Βέλγιο, ομοίως, φανερωθείτε. Στη Γερμανία, μια από τα ίδια. Στη Ρουμανία, η Ειρήνα μας ακούει από εκεί και φυσικά, καλησπέρα Ελλάδα.

Αυτή ήταν η Βίκυ Καρατζόγλου και το όνειρο. Να καλησπερίσουμε και τον Δημήτρη, ο οποίος μπήκε στην παρέα μας. Να καλησπερίσουμε και την Άννα Τιγκιώκα, η οποία δεν ξέρω από ποια χώρα μας ακούει. Άννα, από ποια χώρα μας ακούς? Ελβετία πάντως στο χάρτη με τις χώρες που ακούνε δεν φαίνεται. Έχεις πάει στη Γερμανία, έχεις πάει στο Βέλγιο, μας ακούς μόνιμα από τη Φιλανδία? Θα απαντηθεί αυτό το ερώτημα? Ποιος ξέρει. Πάντως από την Ελβετία δεν φαίνεται να μας ακούς.

Παντελή Θαλασσινό, στη Σέριφο Ήσουν πουλί μας τραγούδισε. Να πω μια μεγάλη καλησπέρα στο Θωμά. Αυτός είναι ακροατής. Δεν ξέρω, Δημήτρη, σε πειράζει να το διαβάσω αυτό που έγραψε στο chat του σταθμού? Λέει ο Δημήτρης, και να μην θέλω να ακούσω, με το που πάει 10 κάθε μέρα, μου φέρνει ο Θωμάς το κινητό και μου λέει Eternal Radio. Πραγματικά, Θωμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε να σου κρατάμε πολύ καλή παρέα. Τώρα, κλείσε τα αυτιά σου, γιατί το επόμενο που θα πω είναι ένα νέο. Γυναίκα, λοιπόν, στη Γερμανία ξέχασε σε τρένο πακέτο με 20 ταραντούλες. Μια γυναίκα, λοιπόν, άφησε πακέτο με 20 ταραντούλες σε τρένο στην περιοχή του Τίμπιγκεν της Βόρειας Ρινανίας, Βεστφαλίας, στη Γερμανία. Το προσωπικό των σιδηροδρόμων σήμανε συναγερμό και η αστυνομία κατάφερε αργότερα να εντοπίσει την ιδιοκτήτρια και να της παραδώσει το ασυνήθιστο φορτίο. Ο μηχανοδηγός του περιφερειακού τρένου που εκτελούσε δρομολόγιο από το Χέρενμπεργκ στο Τίμπιγκεν εντόπισε σε βαγόνι πακέτο στο οποίο υπήρχε ένδειξη αράχνες και σκορπιοί και ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία. Αφού το πακέτο παραδόθηκε στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Τίμπιγκεν, επισημάνθηκε η επαγγελματικά τυπωμένη ετικέτα, η οποία υποδείκνυε την ιδιοκτήτρια του πακέτου, ενώ επιβεβαίωνε και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς προστασίας των ειδών, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Επρόκειτο για 20 βραζιλιάνικες ταραντούλες, Avicularia Geroldi, οι οποίες ήταν σόιας και αυλαβής, συσκευασμένες ανά μία μέσα στο πακέτο. Η αστυνομία επικοινώνησε με την ιδιοκτήτρια, η οποία παρέλαβε το δέμα της αργότερα την ίδια μέρα, εξηγώντας ότι το είχε ξεχάσει το τρένο, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Μάλιστα. Και δεν έγινε και παράβαση. Τώρα τι της θέλει τις 20 ταραντούλες η ιδιοκτήτρια? Και επίσης, αν της θέλεις κάτι, γιατί τις ξέχασες? Δηλαδή, και στο τρένο κιόλας. 20 ταραντούλες, λοιπόν, με ένδειξη κιόλας ότι υπήρχαν ταραντούλες και σκορπιοί. Σκορπιούς δεν είδαμε, ταραντούλες όμως είδαμε. Τι να πω, εύχομαι να έχουν καλό τέλος οι ταραντούλες ή η ιδιοκτήτριά τους.

Ελεύθερη Αρβανιτάκη, λοιπόν, πάμε ξανά στα θαύματα μας τραγούδησε και αν σας έκαναν εντύπωση ταραντούλες, πάμε στην Κένια, όπου ένας άνδρας συνελήφθη με περισσότερα από 2.000 ζωντανά μυρμήγκια κήπου στις αποσκευές του στο κύριο αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι, ενώ αυξάνονται στην Κένια οι υποθέσεις λαθρεμπορίου εντόμων. Τώρα γιατί να κάνεις λαθρεμπόριο με μυρμήγκια? Για να δούμε, λέει παρακάτω. Ο Κινέζος πολίτης Ζαν Κετσούν, 27 ετών, συνελήφθη στο Διεθνές Αεροδρόμιο Τζόμο Κενιάτα, ενώ προσπαθούσε να φύγει από τη χώρα, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που έδειξε στο Reuters, που δημοσίευσε το Reuters. Αξιωματούχοι της υπηρεσίας μετανάστευσης είχαν εκδώσει εντολή απαγόρευσης εξόδου για το διαβατήριο του Ζανκ, αφού είχε διαφύγει πέρυσι τη σύλληψη στην Κένια. Λάτρεις των μυρμηγκιών πληρώνουν μεγάλα ποσά για να συντηρούν αποικίες σε μεγάλα διαφανή δοχεία, γνωστά ως φορμικάριουμς, τα οποία τους προσφέρουν κυριολεκτικά ένα παράθυρο στις περίπλοκες κοινωνικές δομές και συμπεριφορές του είδους. Πέρυσι επιβλήθηκε πρόστιμο 7.700 δολαρίων σε καθέναν από 4 άνδρες επειδή προσπάθησαν να εξαγάγουν χιλιάδες μυρμήγκια, πολύτιμα για το οικοσύστημα της Κένιας, σε μια υπόθεση για την οποία οι ειδικοί λένε πως σηματοδότησε μια στροφή στη βιοπειρατεία από λάφυρα όπως ελεφαντόδοντο σε λιγότερο γνωστά είδη. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έρευνα στις αποσκευές του Ζανκ αποκάλυψε 2.238 μυρμήγκια, περιλαμβανομένων 1.948 μέσα σε δοκιμαστικούς σωλήνες και τα υπόλοιπα μέσα σε 3 ρολά από μαλακό ύφασμα. Μάλιστα. Οι αστυνομικοί είπαν ότι ο Ζανκ ήταν 2 εβδομάδες στην Κένια και αποκάλυψε 3 συνεργούς οι οποίοι του προμήθευσαν τα μυρμήγκια. Τώρα, εκτός από λαθρεμπόριο άλλων, έχουμε και λαθρεμπόριο μυρμηγκιών, έτσι. Η Υπηρεσία για την Άγρια Ζωή γνωστοποίησε ότι ένα παρόμοιο φορτίο μυρμηγκιών, α, το κάνουν και αλλού, που προερχόταν από την Κένια, κατασχέθηκε στην Μπανγκόγκ. Γεγονός που φανερώνει την ύπαρξη ενός εκτεταμένου και οργανωμένου δικτύου λαθρεμπορίου. Τι σκέφτονται, πραγματικά τι σκέφτονται, έτσι.

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

Επιστρέψαμε λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 37 πρώτα λεπτά. Ακούτε Eternal Radio και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με μοναδικό σκοπό να πάρουμε ανάσες μέσα από τη μουσική. Ακούσαμε Σάκη Καραθανάση, μια ήρεμη φωνή, μια υπέροχη φωνή θα πω εγώ. Τον Σάκη θα τον έχουμε μόλις ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι, γιατί είναι περιορισμένος ο χρόνος μας καθώς κάνει πρόβες για την παράσταση την οποία θα συζητήσουμε. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι του Σταμάτη Κραουνάκη, και επιστρέφουμε ζωντανά με το Σάκη να τα πούμε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, φύγε, έλα εσύ Σάκη, καλώς όρισες στην παρέα μας. Στον αέρα του ήταν ένα radio και στις εκπομπής Μουσικές Ανάσες έχουμε το Σάκη Καραθανάση.
1: Γεια σας, καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς μας βρήκες. Θα τα πούμε λίγο γρήγορα καθώς κάνεις πρόβες και σε έχουμε διακόψει από την πρόβα σου. Λοιπόν, Σάκη, θέλω να πούμε λίγο γιατί κάνεις πρόβες. Πες μας λίγο για την παράσταση η οποία θα...
1: Θα έρθει τώρα 20 Μαΐου.
0: 20 Μαΐου. Για πες μας λίγα λόγια.
1: Λοιπόν, τώρα βρισκόμαστε στο στούντιο του φίλου μου του Σπύρου του Κολαϊτή στην Εμμυρνή και κάνουμε πρόβες για το Σαν Έρωτας. Το Σαν Έρωτας είναι μια παράσταση η οποία γεννήθηκε από τις Μάγισσες, από το καινούργιο τραγούδι που κυκλοφορήσαμε, το οποίο μιλάει για τους έρωτες, από τον παιδικό έρωτα μέχρι και τον τωρινό που μπορεί να ζει κάποιος.
0: Ναι.
1: Και πώς όλοι αυτοί οι έρωτες στην ουσία διαμορφώνουν το σήμερά μας. Το πώς αντιλαμβανόμαστε τις σχέσεις, πώς αντιλαμβανόμαστε τον έρωτα, πώς αλληλοπεδρούμε με τους άλλους. Κάπως έτσι λοιπόν, με κείμενα του Μάνου Θηραίου.
0: Ναι.
1: Και με μια μουσική επιλογή που κάναμε μαζί με τον Αλέξανδρο Καραμαλίκη. Γεννήθηκε το Σαν Έρωτας. Είναι τραγούδια που έχουν ερμηνευτεί από γυναίκες.
0: Από γυναίκες μόνο.
1: Μόνο από γυναίκες, ναι.
0: Γιατί αυτή η επιλογή είναι για να είναι τραγούδια που έχουν ερμηνευτεί μόνο από γυναίκες?
1: Καταρχάς, η μία μικρή αλήθεια που δεν την έχω πει ποτέ σε άλλη
0: ερώτηση.
1: Είναι το ότι υπάρχουν κάποιες τραγουδάρες.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι θα πεις.
1: Μα υπάρχουν κάποιες τραγουδάρες που δεν ακουμπάνε οι άντρες ερμηνευτές, ναι. Γιατί είναι σε θηλυκό, είναι θηλυκό το περιεχόμενο, δηλαδή μιλάει σαν να είναι γυναίκα, πες το μωρέ, μπερδεύουμε τώρα.
0: Θηλυκό, δεν ξέρω τι άλλο να πω.
1: Ναι, προσπαθώ τώρα στη γραμματική, δεν ήμουν και πολύ καλός να το πω τέτοιο, τέλος πάντων. Οπότε δεν μπορείς να το πεις, δηλαδή ας πούμε... Να κάνω ένα spoiler. Έχω μέσα ένα τραγούδι που λέει το «Μη τα φυλάς στα μάτια μου».
0: Ναι.
1: Όχι, συγγνώμη, το «Δώσε μου το στόμα σου».
0: Ναι.
1: Τη Σκουμιώτη. Λέει μέσα «Δώσε μου το στόμα σου, αγόρι μου, πάρε με στα χέρια σου και κάνε με ό,τι θες». Δηλαδή αυτό δεν μπορείς να το πεις εύκολα σε ένα live.
0: Αν είσαι άντρας, εννοείς δεν μπορείς.
1: Ναι, ναι. Οπότε θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν τραγούδια τα οποία πάντα ήθελα να πω, αλλά πάντα κολούσα να πω σε ένα live.
0: Ναι, σωστά.
1: Γιατί λέω θα με πάρουν, θα με γιουχάρουν.
0: Δεν νομίζω, μωρέ. Υπάρχουν δηλαδή σε ζωντανά προγράμματα πάρα πολλοί έχουν ερμηνεύσει τραγούδια τα οποία απευθύνονται σε άντρες γιατί τα έχουν ερμηνεύσει γυναίκες, αλλά τα έχουν πει και άντρες, έτσι.
1: Συνήθως αλλάζουν το...
0: Το κάνουν αυτό, το κάνουν, ναι. Ισχύει αυτό, το κάνουν.
1: Δεν το κάνω καθόλου αυτό. Δεν ήθελα να το πειράξω, γιατί μετά έρχεται και, ας πούμε, έχω πολλά τραγούδια της Λίνας Νικολακοπούλου. Πολλά, ναι. Όμως μέσα στο πρόγραμμα. Και θα μου πει Λίνα, ας πούμε, λέμε τώρα, κάτι ρε φιλαράκι, εγώ το γράψα σε θηλυκό. Εσύ ποιος είσαι και μου το αλλάζεις? Και το σέβομαι κάπως αυτό, δεν θα ήθελα να το πειράξω.
0: Ναι, υπάρχουν παλιότερα, έχουν υπάρξει διαμάχες όπου έχει αλλαχτεί, έχει προσθεθεί μία λέξη, έχει αφαιρεθεί μία λέξη προκειμένου να ερμηνευτεί καλύτερα ζωντανά και έχουν πάει και στα δικαστήρια. Ξέρω μία τέτοια περίπτωση. Σταυρούλα, και εσύ που ακούς την ξέρεις την περίπτωση, ποια είναι αυτή που λέω.
1: Επίτηδε, να την πάθουμε όλοι.
0: Λοιπόν, ναι, δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει δημοσιοποιηθεί βέβαια. Όταν ο Γιάννης Κότσιρας τραγούδησε τις Τυφλές Ελπίδες, τον πήγε στα δικαστήρια ο Πέτρος Δουρδουμπάκης, γιατί το τραγούδι λέει «έπεσα με στη φωτιά» και ο Γιάννης Κότσιρας έλεγε «και έπεσα με στη φωτιά». Αυτό το «και» λοιπόν πυροδότησε διαμάχη, γιατί θεώρησε ο Πέτρος Δουρδουμπάκης ότι του άλλαξε το νόημα του τραγουδιού.
1: Εντάξει, αυτό ήταν ηχογράφηση από live.
0: Ναι.
1: Ήταν από το live του Κότσιρα. Εντάξει, λίγο τραβηγμένο το ακούω.
0: Κι εγώ το θεωρώ τραβηγμένο. Από την άλλη σου λέει ο καλλιτέχνης, εγώ έτσι ήθελα να είναι το τραγούδι. Αν ήθελα το «και» θα το έβαζα. Ποιος είσαι εσύ που το έβαλες? Είναι αυτό που λες εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε καλά κάνεις. Αυτό θέλω να πω.
1: Εντάξει, δεν έχω γραφούμε εμείς, αλλά ναι. Εγώ εντωμεταξύ έχω ένα άλλο θέμα. Παθαίνω πολλά σαρδάμ στη σκηνή.
0: Την ώρα που τραγουδάς ή την ώρα που μιλάς?
1: Την ώρα που τραγουδάω ή την ώρα που παίζω. Δηλαδή με το σταμάτη, ας πούμε, σε 12 χρόνια με το σταμάτη, σε πάρα πολλές φάσεις με κοιτούσανε. Εγώ άρχισα να τραγουδάω, δεν θυμάμαι τώρα, τραγουδούσα το... ένα που είχε γράψει για τον Μητροπάνο στο Βάλε Κατσαρόλα, το Ζητιανάκι.
0: Ναι.
1: Είχα πάει τσάρκα, τέλος πάντων. Και σε κάποια φάση ήταν, το είχαμε χωρίσει αυτό να το λέμε κουπλέ κουπλέ ή σπίρα σπίρα. Και ήταν το μέρος μου και παθαίνω ένα σεντόνι και αρχίζω, ανοίγω το στόμα μου και μιλάω μια άλλη γλώσσα. Ήταν λίγο ανάμεσα σε αραβικό-τουρκικό, κάτι περίεργο. Και γυρίζει όλη η σπίρα και ο σταμάτης και με κοιτάνε. Εγώ συνεχίζω, όμως τραγουδάω. Και με κοιτάνε, λέει, πάει. Αυτό σε πάθε εγκεφαλικό, δεν είναι. Δηλαδή, εγώ τραγουδούσα κανονικά. Και έχω το καλό, το ότι εγώ όταν μιλάω λαμπουρνέζικα, όταν τραγουδάω λαμπουρνέζικα,
0: ναι,
1: είναι στο περίπου και ελληνικά. Οπότε ο κόσμος νομίζει ότι δεν ακούει καλά. Δηλαδή, τραγουδάω και λέει, μα τι λέει αυτός, αλλά τι λέει ακριβώς.
0: Εν τω μεταξύ, έχω να σου πω ότι το συγκεκριμένο τραγούδι, το Ζητιανάκι, δεν το είχα ακούσει, δεν το ξέρα. Μας ακούει αυτή τη στιγμή η Άννα Ιγκιώκα, η οποία κάνει εκπομπή κάθε Πέμπτη 10 με 12 και το έχουμε μάθει όλοι από την Άννα, γιατί είναι από τα αγαπημένα της και μας το βάζει συνέχεια και τα ακούμε. Το Ζητιανάκι.
1: Είναι και εμένα τα αγαπημένα μου. Όλο το δίσκο αυτό που με τον Μητροπάνο είναι.
0: Πες μας λίγο, μιας και το ανέφερες, Σάκη, λίγο για τη συνεργασία σου με το Σταμάτη Κραουνάκη. Πώς προέκυψε, είπες, ήσασταν 12 χρόνια μαζί, έτσι?
1: Στη Σπύρα ήμουν 12 mm-hmm. χρόνια. Μπήκα. Την ουσία, βασικά, το γνώρισα το Σταμάτη από μια ακρόαση του κρατικού Βορειοελλάδος.
0: Ναι.
1: Που είχε γίνει μια ακρόαση το 2010. Νομίζω το 10 ή το 9. Το 9. 9 με 10, κάπου εκεί ήτανε.
0: Mm-hmm.
1: Στο οποίο σκηνοθετούσε ο Χατζάκης. Τότε ήταν και το διευθυντή στο κρατικό. Και έκανε μουσική ο Σταμάτης και έπαιζε και ο Σταμάτης αυτή. Ήταν η Αχαρνής.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν με το Βουτσά, το Βαλτινό και ένα πολύ μεγάλο θείασος. Και εκεί γνώρισα το Σταμάτη στην ουσία. Και ήταν να κάνουμε, αμέσως μετά αυτή την παραγωγή, ήταν να κάνουμε μια συνεργασία στην Αθήνα, να έρθω Αθήνα.
0: Mm-hmm.
1: Τελικά εγώ πρέπει να τελειώσω το φανταρικό μου, οπότε το ανέβαλα. Και όταν τελείωσα το φανταρικό μου, ξανά έκανε μια ανοιχτή ακρόαση, πήγα στην ανοιχτή ακρόαση και από τότε έμεινα στη Σπύρα.
0: Τώρα συνεχίζεις και είσαι, όχι?
1: Το 22 σταματήσαμε τη συνεργασία.
0: Mm-hmm.
1: Έκανα ένα διάλειμμα από τα καλλιτεχνικά γενικώς, ασχολήθηκα με τη μαγειρική πολύ έντονα.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Καλλιτεχνικό και αυτό η μαγειρική, έτσι?
1: Ναι,
0: δημιουργείς.
1: Με τη τέχνη έχω ένα πρόβλημα, ναι. Δεν μπορώ.
0: Ναι, είναι μέσα σου.
1: Είναι μέσα μου, ναι. Είναι πιο εύκολο σε μένα, δεν ξέρω αν είναι. Επειδή μου
0: ναι,
1: το κάνω πιο εύκολα, το αγαπάω. Δεν ξέρω πώς να το πω.
0: Σου αρέσει να κάνεις πράγματα με τα οποία δημιουργείς. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Γιατί ξαναλέω και με μαγειρική είναι δημιουργία. Όπως είναι,
1: ναι,
0: και η μουσική,
1: αυτό,
0: έτσι.
1: Ναι. Οπότε έκανα αυτό το διάλειμμα. Σιγά σιγά ξεκίνησα να κάνω ξανά κάποιες επαφές για να κάνω δισκογραφικά κάποια πράγματα. Έκανα το ότι θέλεις να κάνω. Το βγάλαμε με το Σπύριο τον Κολάιτη, που έκανε τη διασκευή για την Afro Greco Music Entertainment, την Τζερόμ και τη Βίγκη. Και τώρα πήγαμε στις Μάγισσες και πάνω σε αυτό όλο ήρθε συγκυριακά ο Σταμάτης και μου λέει, Σάκη, έλα να κάνουμε Λυσιστράτη. Θέλεις? Λέω, θέλω. Και κάπως έτσι...
0: Και κάπως έτσι... Γιατί οι Μάγισσες είναι σε μουσική και στίχους. Βλέπω το σκονάκι μου τώρα, του Αλέξανδρου Καψοκαβάδη, και δικές σου και δικούς σου στίχους και μουσική, σωστά?
1: Μουσική έχει γράψει ο Αλέξανδρος.
0: Ναι.
1: Ένα τραγούδι που το είχε γράψει πριν πολλά χρόνια, αλλά δεν βγήκε, ποτέ δεν κυκλοφόρησε. Είχε γράψει τη μουσική, εννοώ.
0: Περίμενε σένα.
1: Περίμενε εμένα, περίμενε και αυτό την ώρα του, ναι, να έρθει.
0: Ναι, εντάξει, και... πιστεύω ότι δεν θα μπορούσε να το πει άλλος καλύτερα αυτό το τραγούδι. Με το που το άκουσα, πραγματικά το αγάπησα.
1: Έλα, εσύ σταμάτα, δεν μπορώ.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Δεν είμαι άνθρωπος που θα πω ότι ισχύει. Λοιπόν, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Υπερβολικά πολύ. Και πάρα πολύ φωνή σου. Πάρα πολύ φωνή σου. Σου το είπα και όταν τηλεφωνηθήκαμε εχθές για να κανονίσουμε τη συνέντευξη. Κοίτα, παιδιά, αγχώνομαι. Πες μας, τι πλάνα έχεις από εδώ και πέρα. Τετάρτη 20 Μαΐου θα είσαι... εντάξει, ωραία. Τετάρτη 20 Μαΐου θα είσαι στη μουσική σκηνή Ράδιο, Δεκελέων 24 στον Γκάζι, για ποιον ενδιαφέρεται. Ξεκινάει 9 η ώρα. Ωραία.
1: Να πω στον κόσμο, ρε παιδί μου, να μην τρομοκρατηθεί. Επειδή είναι Τετάρτη και καταλαβαίνω ότι οι επόμενοι είναι εργάσιμοι και πολλοί θα φοβηθούν. Ότι είναι μουσικοθεατρική παράσταση, δηλαδή δεν είναι live κλασικό τύπου τρίωρο σύν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι μαζεμένο, δηλαδή δεν θα τραβήξει μετά τις 12 και τέτοια, ας πούμε. Είναι μαζεμένο, μουσικοθεατρικό. Έχουμε πολύ ωραία φώτα, πολύ ωραία ορχήστρα, πενταμελή, full band. Μας μου θα είναι η Έμιλι Μίλιου. Μαζί θα είμαστε πάνω στη σκηνή και θα είναι πολύ καλή ηθοποιός η Έμιλι.
0: Την οποία δεν την έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα. Θα είστε δύο, όπου ουσιαστικά, αν έχω καταλάβει καλά, θα είστε το ζευγάρι το οποίο συνομιλεί και περνάει από διάφορες φάσεις και θα εμπλέκονται τα τραγούδια.
1: Ότι συνομιλούμε, συνομιλούμε. Το τι είμαστε καλύτερα πρέπει να έρθετε να το δείτε.
0: Εντάξει, μην κάνουμε spoiler. Λοιπόν. Όποιος έχει η απορία, πάει και τους βλέπει στην επόμενη Τετάρτη στη μουσική σκηνή Ράδιο, σωστά. Μετά από αυτό έχεις κάτι προγραμματισμένο και κάτι για το καλοκαίρι, κάποιες περιοδίες? Τι έχεις στο μυαλό σου?
1: Να πω μόνο και για την παράσταση, ότι όποιος θέλει για προπόληση, είναι πιο οικονομικό το εισιτήριο, είναι στα 10 ευρώ αντί για 12 στην πόρτα και είναι από το Come Together. Ναι, Come Together.
0: Cometogether.live, αυτό έχω μπροστά μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μετά από αυτό?
1: Μετά από αυτό είναι η Λυσιστράτη που παράλληλα τρέχει.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε πρόβες. Όσο περνάνε οι μέρες, αρχίζει και παίρνει μορφή όλο αυτό που έχει στο μυαλό του σταμάτης και είναι κάτι πολύ δυνατό. Είναι πολύ επίκαιρο ρεσί αυτό το έργο, δηλαδή. Και το πώς το έχει κάνει ο σταμάτης.
0: Ναι.
1: Με τους πολέμους και με όλη την κατάσταση που ζούμε, δηλαδή είναι στο σήμερα. Και ο Σταμάτης έχει το καλό ότι παίρνει ένα έργο και το παίρνει στα μέτρα του, έτσι πως το νιώθει.
0: Σωστά.
1: Το οποίο είναι πολύ σύγχρονο και το οποίο αγγίζει κατευθείαν, χτυπάει δηλαδή, χτυπάει φλέβα κατευθείαν.
0: Και με τη Λυσιστράτη, θα κάνετε περιοδία με τη Λυσιστράτη, σωστά?
1: Από κοινό αποφασίσαμε να μην κάνουμε περιοδία για αυτό το καλοκαίρι, γιατί δεν θέλαμε να τραβηχτούμε στους δρόμους και στη ζέστη.
0: Ναι.
1: Οπότε θα πάμε αρχικά στο Ηρώδιο και μετά υπάρχουν κάποια σχέδια που δεν μπορώ να πω ακόμα, αλλά παίζουν ακόμα και εξωτερικό και διάφορα.
0: Καλά,
1: ακόμα που δεν
0: και μόνο που είπες Ηρώδιο, Σάκη, νομίζω ότι έχεις ξαναπαίξει Ηρώδιο.
1: Είχα την τύχη και την τιμή να παίξω αρκετές φορές, ναι.
0: Εντάξει. Και θα κλείσει και το Ηρώδιο, όπως ξέρουμε, για 3 χρόνια νομίζω είναι, θα κλείσει, έτσι.
1: Έχω ακούσει ότι θα κλείσει για κάποια χρόνια, για πόσα δεν ξέρω να σου πω αλήθεια.
0: Νομίζω ότι είναι για 3 για να γίνουν εργασίες αποκατάστασης, οπότε αυτό το καλοκαίρι μέχρι και το Σεπτέμβριο-Οκτώβρη όποιος είναι να παίξει, παίζει στο Ηρώδιο και μετά ξανά ραντεβού μετά από 3 χρόνια.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι ο Ιούνιος και μετά τέλος, δηλαδή από ό,τι θυμάμαι.
0: Είναι μέχρι Ιούνιο. Εγώ είχα την εντύπωση ότι θα είναι μέχρι και Οκτώβριο. Μπορεί και να κάνω λάθος. Μπορεί να είναι και μέχρι τον Ιούνιο.
1: Νομίζω είναι Ιούνιο και μετά κλείνει. Αλλά και εγώ δεν είμαι 100%.
0: Εντάξει, όπως και να έχει, το σίγουρο είναι ότι θα κλείσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, Σάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας. Μακάρι να είχαμε πάνω από μισή ή μία ώρα να μιλήσουμε, γιατί θεωρώ ότι έχεις να μας πεις πάρα πάρα πολλά πράγματα. Θα ήθελα να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Δεν ξέρω αν οι Μάγισσες είναι προάγγελος κάποιου άλμπουμ.
1: Αυτός είναι ο στόχος.
0: Ωραία.
1: Αλλά για την ώρα πάμε για ακόμα ένα σίγγλ. Mm-hmm. Τα οποία αυτά όλα θα τα εντάξω σε ένα δίσκο που σκοπεύω να βγάλω μέσα στον επόμενο χρόνο.
0: Ωραία. Τότε θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας να κάνουμε παρουσίαση του δίσκου μαζί, αν θες και εσύ.
1: Βεβαίως.
0: Τέλεια.
1: Και μπορεί και πριν το δίσκο να προλάβουμε να κάνουμε και το καινούριο single, ό,τι θέλεις.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Εννοείται. Είμαστε σε επικοινωνία. Πάμε να ακούσουμε τις Μάγισσες. Σάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας.
1: Εγώ πολύ.
0: Καλό τάξιδο που λένε το καινούριο τραγούδι και εύχομαι κάθε επιτυχία που είναι εγγυημένη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.

Αυτές ήταν οι μάγισσες λοιπόν, τραγουδισμένες από το Σάκη Καραθανάση. Ευχόμαστε να είναι καλοτάξιδο το τραγούδι. Και όπως ακούσατε, ανανεώσαμε και το ραδιοφωνικό ραντεβού μας κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον, να τα πούμε έτσι και λίγο πιο άνετα. Και πάμε να κλείσουμε, δεν τελειώσαμε με το Σάκη. Θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι, μια διασκευή. Ακούμε διαφημιστικά σποτ και επιστρέφουμε.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Επιστρέψαμε λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 6 πρώτα λεπτά, ακούτε Eternal Radio και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με μοναδικό σκοπό να πάρουμε ανάσες. Λοιπόν, έχω πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε, αλλά σήμερα έχει προκύψει ένα καινούριο θέμα, το οποίο είναι και σοβαρό. Δύο 16χρονα κορίτσια πιάστηκαν χέρι-χέρι και πήδηξαν από τον τέταρτο όροφο, αν θυμάμαι καλά, τέταρτος, έκτος, δεν έχει σημασία, στο κενό. Το ένα κορίτσι απεβίωσε, το άλλο μάχεται για τη ζωή του και πριν λίγες ώρες δημοσιεύθηκε και το τελευταίο σημείωμα, θα πω εγώ, που άφησε το ένα από τα δύο κορίτσια, λέγοντας ότι δεν θα μπορέσει να περάσει τις Πανελλήνιες, θα απογοητεύσει τους γονείς του, δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα στη ζωή του και γι' αυτό το λόγο το έκανε. Ένα παιδί 16 χρονών τα είπε αυτά. Από την άλλη βγήκε το χαμόγελο του παιδιού και είπε ότι δεν πρέπει να δημοσιεύονται οι τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού. Πρέπει να σεβαστούμε το παιδί που το έγραψε, την οικογένειά του, τις φίλες και τους φίλους του. Άλλο ένα παιδί σε απόγνωση μπορεί να ταυτιστεί. Δύο αντικρουόμενες απόψεις. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δημοσιοποιήθηκε το τελευταίο χειρόγραφο του κοριτσιού. Ίσως το κάνει κάποιος δημοσιογράφος ο οποίος ήθελε να κάνει τη δουλειά του. Ίσως δεν το σκέφτηκαν. Ίσως το σκέφτηκαν γιατί και ας τα βλέπεις μαύρα στη ζωή, πάντα, Σταυρούλα, μένα μου άρεσε πάρα πολύ έτσι όπως έκλεινες τις εκπομπές σου, πάντα ξεκινάει μια καινούργια μέρα και μπορούμε να δούμε τα πράγματα πολύ καθαρά. Και η ζωή δεν αρχίζει και δεν τελειώνει με τις πανελλήνιες εξετάσεις, έτσι. Αν δεν περάσει κάποιος στις πανελλήνιες εξετάσεις, δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει τίποτα στη ζωή του ή ότι τελειώνει η ζωή του με τις πανελλήνιες εξετάσεις. Πολλές φορές νομίζω ότι το πρόβλημα δεν το έχουν τα παιδιά, το έχει ο περίγυρος, ο οποίος αναρωτιέται, έστω και με καλό τρόπο, τι θα κάνεις όταν μεγαλώσεις, τι θα κάνεις, τι θα δώσεις, τι από εδώ, τι από εκεί. Οπότε ουσιαστικά δημιουργούν στο άτομο το οποίο δίνει εξετάσεις συγκεκριμένες προσδοκίες. Οπότε το παιδί λέει, περιμένουν οι γονείς μου, οι φίλοι μου, οι συγγενείς μου να περάσω στο πανεπιστήμιο και να γίνω αυτό. Αν δεν το κάνω αυτό θα τους απογοητεύσω και θα απογοητεύσω μαζί και τον εαυτό μου. Κι όμως η ζωή δεν είναι έτσι. Υπάρχουν έστω και στην Ελλάδα που είναι η χώρα της ανεργίας, έτσι. Πολλές φορές τη δημιουργούμε εμείς την ανεργία, γιατί τεμπελιάζουμε, δεν μας αρέσει η δουλειά που μας προτείνουν. Πριν αρκετά χρόνια δούλευα σε μια εταιρεία και μου είχε ζητήσει η αδερφή μου να δω μια φίλη της να την προσλάβω, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από δουλειά. Μου λέει, πεινάει πραγματικά. Η οποία έμενε σε απόσταση περίπου μίας ώρας από τη δουλειά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και της λέω, πες της που βρίσκεται η έδρα της εταιρείας, γιατί δεν ξέρω αν θα θέλει να έρχεται. Μου λέει, είσαι καλά, μου λέει, πεινάει, λέμε. Και τη ρώτησε και της είπε, είναι πάρα πολύ μακριά, δεν μπορώ να πηγαίνω να δουλεύω εκεί. Από τότε, πραγματικά λέω ότι κάποιες φορές, θα πω ότι είναι αρκετές αυτές τις φορές, την ανεργία τη δημιουργούμε εμείς. Παρένθεση, εγώ για να πάω στη συγκεκριμένη δουλειά έκανα μια μισή ώρα να φτάσω και μια μισή ώρα να γυρίσω. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Ίσως να είναι μια σφαλιάρα, συγγνώμη για τη φράση, σε όλους μας, οι οποίοι δημιουργούμε τεράστιες προσδοκίες στα παιδιά όσον αφορά τις πανελλήνιες. Ίσως έχει δίκιο και το χαμόγελο του παιδιού, το οποίο λέει να μην δημοσιεύονται τέτοια χειρόγραφα και επηρεάζονται σκέψεις και πράξεις άλλων παιδιών.

Αυτή ήταν η Μάρθα Φριτζίλα με το υστερόγραφο. Η Δέσποινα λέει: στα παιδιά πρέπει να δίνουμε δύναμη να ανοίξουν τα δικά τους φτερά και να πετάξουν, όχι να τα φορτώνουμε με τις δικές μας προσδοκίες ή ακόμα χειρότερα με τα δικά μας ανεκπλήρωτα όνειρα. Συμφωνώ απόλυτα. Και επίσης δεν καταλαβαίνω την νοοτροπία, το να γίνεις γιατρός, να γίνεις δικηγόρος. Θα πω μία άλλη περίπτωση που μου είχε τύχει εμένα. Λοιπόν, σε αυτή την εταιρεία που σας είπα λοιπόν που δούλευα πριν κάποια χρόνια, κάποια στιγμή τα πράγματα οικονομικά δεν πήγαιναν καλά. Μας φώναξαν λοιπόν και μας είπανε θα δουλεύετε εκ περιτροπής. Εσύ θα δουλεύεις 3 μέρες την εβδομάδα, εσύ 2 μέρες την εβδομάδα. Κάτσαμε εκεί και ακούγαμε λοιπόν πόσες μέρες την εβδομάδα θα δουλεύαμε. 2, 3 κλπ. Ξέρετε ποιος ήταν αυτός που θα δούλευε 5 μέρες την εβδομάδα? Ο κύριος ο οποίος φρόντιζε την κουζίνα. Γιατί αυτός ήταν ο πιο χρήσιμος από όλους στην εταιρεία. Οπότε δεν είναι απαραίτητο να είσαι γιατρός ή δικηγόρος για να είσαι χρήσιμος στην κοινωνία. Γιατί όλοι είμαστε μία λυσίδα. Είμαστε μία λυσίδα. Και σήμερα δεν είναι τυχαίο που τα επαγγέλματα πιο χειρονακτικά, να τα πω, δεν ξέρω πώς να τα πω, οι ηλεκτρολόγοι, οι υδραυλικοί, αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά δεν έχουν χρόνο να αναπνεύσουν από την πολλή δουλειά. Γιατί και βαριούνται οι άνθρωποι να κάνουν αυτή τη δουλειά και έχουν ευαλθεί να γίνουν κάτι άλλο, όπως γιατρός ή δικηγόρος, θεωρώντας ότι θα βγάζουν περισσότερα χρήματα. Οπότε κάπου σε ένα σημείο η αλυσίδα μπορεί να σπάσει και άνθρωποι οι οποίοι είναι πραγματικά χρήσιμοι για την καθημερινότητά μας να είναι δυσέβρετοι. Πάμε να συνεχίσουμε. Γιάννης Χαρούλης και Μίλτος Πασχαλίδης και το Καπηλιό.

0: Μπράβο, Μαρέ Κοπέλια. Μπράβο, Νίκο.
1: Αυτό λοιπόν ήταν το περίφημο καπηλιό και πάμε έτσι λίγο να πάρουμε ανάσες. Ακούστε τι έγινε στη Φλωρεντία τώρα. Ένα ιδιαίτερο περιστατικό βανδαλισμού σε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς καταγράφηκε στη Φλωρεντία όταν 28χρονη τουρίστρια φέρεται να σκαρφάλωσε στο ιστορικό συντριβάνι του Ποσειδώνα στην περίφημη Πιάτσα ντελα Σινιωρία για να πιάσει τα γεννητικά του όργανα, προκαλώντας τελικά φθορά 1.000 ευρώ. Μάλιστα. Σύμφωνα με τις Ιταλικές αρχές, η νεαρή γυναίκα συμμετείχε σε μια προγαμιαία φάρσα που είχαν οργανώσει φίλοι της και επιχείρησε να αγγίξει τα γεννητικά όργανα του αγάλματος. Η κίνησή της έγινε άμεσα αντιληπτή από αστυνομικούς που βρίσκονταν στην περιοχή και επενέβησαν πριν η κατάσταση ξεφύγει περισσότερο. Το εντυπωσιακό μνημείο έργο του γλύπτη Μπαρτολομέο Αμανάτη δημιουργήθηκε το 1559 έπειτα από παραγγελία του Κοσίμο Ιντε Μεντίτσι για το γάμο του γιού του και αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα της Φλωρεντίας. Το συντριβάνι απεικονίζει το θεό της θάλασσας Ποσειδώνα, πλαισιωμένο από άλογα και μυθολογικές μορφές. Έλεγχος που πραγματοποιήθηκε από ειδικούς ανακάλυψε μικρές αλλά σοβαρές φθορές στα γλυπτά άλογα και στη διακοσμητική ζωοφόρο, από όπου η τουρίστρια κρατήθηκε για να διατηρήσει την ισορροπία της. Το κόστος αποκατάστασης υπολογίζεται σε 5.000 ευρώ, ενώ σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για πρόκληση ζημιών σε έργο ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας. Μάλιστα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο μνημείο γίνεται στόχος απερίσκεπτων ενεργειών από επισκέπτες. Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί παρόμοια περιστατικά, με αποτέλεσμα οι τοπικές αρχές να ενισχύσουν τα μέτρα προστασίας και την επιτήρηση της περιοχής με κάμερες ασφαλείας. Τώρα δηλαδή είναι ένα άγαλμα μέσα στο συντριβάνι και πας να του πιάσεις τα γεννητικά όργανα. Και είναι φάρσα. Φάρσα τι ήταν δηλαδή? Της είπανε αν τολμάς κάντο κάπως έτσι? Τέλος πάντων. Όπως και να έχει, τα 5.000 ευρώ να ξέρετε θα τα πληρώσει η τουρίστρια.

Ματούλα Ζαμάνη λοιπόν και φόρα το δικό σου και ακούστε τώρα τι έγινε στη Γερμανία. Σε ποινή φυλάκισης 5,5 ετών ο καθένας καταδικάστηκε ένα παντρεμένο ζευγάρι στη Γερμανία, το οποίο κατηγορήθηκε ότι έκλεψε περίπου 1,9 εκατομμύρια ευρώ από παρκόμετρα στην πόλη Κέμπτεν στην Νότια Βαβαρία. Το περιφερειακό δικαστήριο του Κέμπτεν διέταξε επίσης το ζευγάρι να αποζημιώσει πλήρως την πόλη για τη ζημιά που προκάλεσε. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου δήλωσε ότι οι δύο καταδικαστέντες θα βρίσκονται αντιμέτωποι με κατασχέσεις για τα επόμενα 30 χρόνια. Όλο αυτό δεν άξιζε και δεν έπρεπε να αποδειχθεί ότι άξιζε, τόνισε χαρακτηριστικά. Κατηγορούμενοι λοιπόν ήταν ένας 40χρονος πρώην υπάλληλος του Δήμου Κέμπτεν και η 39χρονη σύζυγός του. Ο άνδρας εργαζόταν στο δημοτικό συνεργείο και ήταν υπεύθυνος για την εκένωση των παρκόμετρων της πόλης. Α, τώρα κολλάει το θέμα με τα παρκόμετρα. Σύμφωνα με το δικαστήριο, επί περισσότερο από 10 χρόνια αφαιρούσε συστηματικά μέρος των εσόδων από τα μηχανήματα. Η σύζυγός του βοηθούσε στη μεταφορά και κατάθεση των χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, με το δικαστήριο να τη χαρακτηρίζει ως τη logistics manager πίσω από τις κλοπές. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, το ζευγάρι χρησιμοποίησε τα χρήματα για να χρηματοδοτήσει έναν πολυτελή τρόπο ζωής. Ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε ότι αγόραζαν άλογα, αυτοκίνητα και ακριβά ρούχα με τα κλεμμένα χρήματα. Παρέμεινε ωστόσο σαφές πως κατάφερε να αποκτήσει. Το πώς κατάφερε να αποκτήσει το κλειδί για το άνοιγμα των χρηματοκιβωτίων των παρκόμετρων. Άλλοι εργαζόμενοι του Δήμου κατέθεσαν ότι η δική τους αρμοδιότητα περιοριζόταν μόνο στην αφαίρεση της κασέτας με τα χρήματα και ότι δεν έρχονταν ποτέ σε επαφή με τα κέρματα. Λοιπόν, το δικαστήριο καταδίκασε το ζευγάρι για περισσότερες από 300 περιπτώσεις κλοπής από το 2020 και μετά με ζημιά περίπου 1,34 εκατομμυρίων ευρώ. Άλλες περισσότερες από 500 περιπτώσεις συνολικής αξίας 584.000 ευρώ είχαν καταγραφεί ποινικά. Παρ' όλα αυτά, η δικαιοσύνη αποφάσισε να δεσμεύσει συνολικά περισσότερα από 1,9 εκατομμύρια ευρώ από το ζευγάρι για την αποζημίωση της πόλης. Μάλιστα, η υπόθεση αποκαλύφθηκε μόλις τον περασμένο Οκτώβριο, όταν τράπεζα ενημέρωσε τις αρχές για ύποπτες καταθέσεις μεγάλων ποσοτήτων κερμάτων. Μαζί στα στοιχεία, γύροντας υποψίες για ξέπλυμα χρήματος. Κατά τη διάρκεια της δίκης, τόσο η εισαγγελία όσο και οι συνήγοροι υπεράσπισης επισήμαναν ότι ο Δήμος είχε καταστήσει πολύ εύκολη την πρόσβαση στα χρήματα. Να πρόσεχες και εσύ, Δήμε. Ο δικαστής ανέφερε ότι αυτό έπρεπε να ληφθεί υπόψη ως ελαφρυντικό στην επιμέτρηση της ποινής. Σπάνια το ρητό, η ευκαιρία κάνει τον κλέφτη ήταν τόσο ταιριαστό, δήλωσε ένας από τους δικηγόρους. Ακόμη και ο εισαγγελέας εξέφρασε απορία για το πόσο χαλαρή ήταν διαχείριση των κλειδιών από τις δημοτικές υπηρεσίες. Η κατηγορούμενη δήλωσε στην τελευταία της τοποθέτηση «Κάποια στιγμή έγινε απλώς συνήθεια». Μετά το σκάνδαλο, ο Δήμος Κέμπτεν άλλαξε τις διαδικασίες εκένωσης των παρκόμετρων και προχώρησε στη λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας.

Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

Επιστρέψαμε λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 34 πρώτα λεπτά, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Ακούτε ένα radio και ακούστε τι έγινε στην Νότια Τουρκία, σε ένα τοπικό φεστιβάλ στην Ατάλια. Ένας άνδρας κατέκτησε για άλλη μια φορά την πρώτη θέση, αφού κατάφερε να φάει 474 γραμμάρια καυτερών πιπεριών σε μόλις 3 λεπτά, ξεχωρίζοντας ένα διαγωνισμό που έθεσε σε δοκιμασία τόσο την αντοχή όσο και την ανεκτικότητα στην ακραία πικάντικη γεύση. Ο διαγωνισμός φαγητού πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 27ου Αγροτικού Φεστιβάλ στην Κουμλούκα, μια παράκτια περιοχή γνωστή για τις γεωργικές της δραστηριότητες. Ήταν και 39 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων 3 γυναίκες ανταγωνίστηκαν για να καταναλώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες καυτερές πιπεριές, σε διάστημα ενός αυστηρού χρονικού περιορισμού 3 λεπτών. Μάλιστα. Πριν την εκκίνηση όμως, ακούστε, γιατί υπάρχει και ειδική προετοιμασία. Πριν την εκκίνηση του διαγωνισμού, οι διοργανωτές μοίρασαν ντομάτες και ένα κρύο ρόφημα γιαουρτιού για να μειώσουν την ένταση των πιπεριών. Καθώς ο διαγωνισμός προχωρούσε, οι συμμετέχοντες αντιμετώπισαν δυσκολίες, με αρκετούς να εμφανίζουν δάκρυα στα μάτια και ερυθρότητα. Σαν τα καρτούν τους φαντάζομαι εντωμεταξύ διαβάζοντας την ερυθρότητα. Παρά τη δυσκολία ωστόσο, συνέχισαν να πιέζουν τον εαυτό τους για να καταναλώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες πιπεριές. Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, ο Τζελάλ Ντεμίρ αναδείχθηκε νικητής για δεύτερη συνεχή χρονιά, καταναλώνοντας τα 474 γραμμάρια που είπαμε, ο δεύτερος 370 γραμμάρια μετά 286. Στην κατηγορία των γυναικών, η Ναζίμε Σαλτίκ κέρδισε την πρώτη θέση με 146 γραμμάρια. Οι τοπικοί αξιωματούχοι τόνισαν ότι ο διαγωνισμός καυτερών πιπεριών έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος του φεστιβάλ και προσελκύει όλο ένα και περισσότερους θεατές το χρόνο. Ο Τζελάλ Ντεμίρ δήλωσε μετά την νίκη του: «Περιμένω πάντα με ανυπομονησία το διαγωνισμό με τις καυτερές πιπεριές και συμμετέχω κάθε χρόνο. Με αυτή τη νίκη έγινα πρωταθλητής για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ευχαριστώ όλους όσους διοργάνωσαν αυτή την εκδήλωση». Η Ναζίμε Σαλτίκ από την πλευρά της επεσήμανε την προσωπική της προτίμηση για τα καυτερά φαγητά, εξηγώντας ότι τα συμπεριλαμβάνει συχνά στα γεύματά της. Στο τέλος της εκδήλωσης, οι διαγωνιζόμενοι με τις καλύτερες επιδόσεις τιμήθηκαν με μετάλλια και χρυσά βραβεία από τους τοπικούς αξιωματούχους. Δηλαδή, χαλάσαν το στομάχι τους, φάγανε για να πάρουν ένα μετάλλιο, έτσι. Εγώ ούτε για 100.000 ευρώ δεν θα το έκανα.

Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις μας τραγούδισε η Σαβέρια Μαριολά και τώρα διαβάζω λοιπόν, ακούστε. Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Ισραήλ στην σκηνή της Eurovision όταν θεατής φώναξε «Free Palestine» μέσα στην αρένα με την ασφάλεια της διοργάνωσης να επεμβαίνει άμεσα και να τον απομακρύνει από το χώρο. Συγγνώμη, για ποιο λόγο έγινε αυτό? Ο άνθρωπος είπε «Free Palestine», δηλαδή δεν είπε κάτι περίεργο. Και για ποιο λόγο να τον απομακρύνει? Βλέπω ότι τον βγάλαν σηκωτό κιόλας έξω, έτσι. Πού είναι η ελευθερία του λόγου? Επίσης, γιατί το Ισραήλ είναι στο Eurovision, μπορεί κάποιος να μου το εξηγήσει. Για ποιο λόγο είναι το Ισραήλ στο Eurovision? Και όλες οι χώρες που δεν είναι στην Ευρώπη, γιατί είναι στο Eurovision? Ποιος ο λόγος? Πάμε σε κηδεία στην Ταϊλάνδη, η οποία έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση και έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της και της τελευταίας επιθυμίας του εκλιπόντος που ήταν ένα πάρτι με χορεύτριες. Ειδικότερα, ένας 58χρονος άνδρας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 15 Απριλίου, είχε ζητήσει από την οικογένειά του να μην πραγματοποιηθεί μια παραδοσιακή τελετή πένθους, αλλά να τιμηθεί η μνήμη του με ένα πιο γιορτινό τρόπο. Συγκεκριμένα, είχε εκφράσει την επιθυμία η κηδεία του να μοιάζει περισσότερο με πάρτι, απορρίπτοντας τη θλίψη και το πένθος. Η οικογένειά του, σύμφωνα με το δίκτυο Asia One, επέλεξε να σεβαστεί πλήρως την επιθυμία του. Η τελετή που πραγματοποιήθηκε περιλάμβανε μουσική και χορεύτριες γύρω από το φέρετρο, δημιουργώντας μια εικόνα που διέφερε αισθητά από τις παραδοσιακές κηδείες στην περιοχή. Σύμφωνα με συγγενείς του, ο εκλοιπών ήταν ένας άνθρωπος χαρούμενος και ζεστός που αντιμετώπιζε τη ζωή με θετική διάθεση και είχε εκφράσει την επιθυμία να αποχαιρετηθεί με τρόπο που να αντικατοπτρίζει το χαρακτήρα του. Η τελετή έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, ενώ το σχετικό υλικό έχει διαδοθεί ευρέως στο διαδίκτυο, κάνοντας την κηδεία γνωστή πέρα από τα σύνορα της Ταϊλάνδης.

Το «Βάλς των ονείρων» μας τραγούδισε η Μαριάννα Κατσιμίχα, ένα τραγούδι που δεν είχε παίξει στις μουσικές ανάσες, έχει παίξει όλες τις άλλες εκπομπές, οπότε σήμερα ήρθε η σειρά μου. Πάμε στην Ιταλία. Στα δύο έχει χωριστεί η Πούντα Μαρίνα της Ιταλίας εξαιτίας των παγωνιών που κυκλοφορούν ελεύθερα στην περιοχή, με τους κατοίκους να διαφωνούν έντονα για την παρουσία τους. Το θέμα προβλήθηκε σε ρεπορτάζ της Ιταλικής Δημόσιας Τηλεόρασης RAI 1 και της εκπομπής Vita Indiretta. Από τη μία πλευρά βρίσκονται όσοι θεωρούν τα παγόνια σύμβολο του χωριού και αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής ταυτότητας, ενώ από την άλλη υπάρχουν κάτοικοι που διαμαρτύρονται για τις δυνατές κραυγές τους τη νύχτα, αλλά και για ζημιές σε κήπους και αυλές. «Δεν μας αφήνουν να κοιμηθούμε», αναφέρουν χαρακτηριστικά όσοι ζητούν από το Δήμο να λάβει μέτρα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Δήμος εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μεταφοράς των πτηνών για λόγους καθαριότητας και δημόσιας υγιεινής, την ώρα που φιλοζωγιές, οργανώσεις και κάτοικοι ζητούν να παραμείνουν στην περιοχή και να βρεθεί τρόπος αρμονικής συνύπαρξης. Δεν υπήρχε καμία. Εγώ θα είχα φύγει από το χωριό, έτσι και ήταν ελεύθερα τα παγόνια έξω.

Υπέροχες Νατάσα Μποφίλιου και Ελεονόρα Ζουγανέλη στο «Ποιος ξέρει». Αμέσως πριν ακούσαμε τον Μίλτο Πασχαλίδη στις «Ξερολιθιές» και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Ελπίζω οι δύο ώρες που περάσαμε μαζί να σας έδωσαν ανάσες. Και μέσω του Σάκη Καραθανάση που απολαύσαμε τα υπέροχα τραγούδια του, τη μουσική του και την κουβέντα που κάναμε, αλλά και μέσω των υπόλοιπων καλλιτεχνών που ακούσαμε και μέσω των νέων, των οποίων συγκλονιστικών νέων που συζητήσαμε. Θα δώσουμε ραντεβού για την επόμενη Τρίτη. Να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τη Σταυρούλα και τον Δημήτρη για τις ωραίες κουβέντες που κάναμε στο chat του σταθμού. Και μέχρι την επόμενη Τρίτη, μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε. Από εμένα, καλό βράδυ.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακού. Σκεφτός εγώ γονατιστός θα του ζητούσα.

ασπί θα ρίξει. Να βγει απ' τη στάχτη μου ξανά

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Η Ροκ Σινδερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Ακού προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Κολλάει στο χέρι.
1: Είμαστε η Magic The Spell και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.